0: βολήτια, το φλέμι, εδώ χέρι. Βολή, βάλω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.